φωτιά. Λέω τέντρο είναι τα γκότι εμέδωνα. Μπαίνενε και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με vibe, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξ from fly, μόκρα με του είσαι relevant. Ζόμαρ που λόβ πεν σλάιτ, αγιο τ' πρεζέντα ιον του είμαι γκέν. Πριν τ' όλες εμνήσω κομπλέτ, εκεί πεν τζακ θα σου ήταν πρέτ.